0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Στη φαρδιά λεωφόρο τα όνειρα πέφτουν. Απ' τα μαλλιά κοριτσιών αυτοκίνητα τρέχουν. Και σαν κόσμημα αρχαίο το φεγγάρι ανεβαίνει. Είναι νύχτα στο κέντρο και το μόνο που βλέπεις

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, μέσα σε εβδομάδα. Τι υπέροχος καιρός. Για μένα, για σας, δεν ξέρω. Πιο πολύ είστε καλοκαιράκιδες. Μέσα σε εβδομάδα, Τετάρτη, προσοχή με τον καιρό. Δεν θα κάνει τίποτα ιδιαίτερο εδώ στην Κρήτη. Έχουμε από πομπή τελικά Αγγιλφόιλ που το λέγαμε και να δω με ποιον θα βλέπουν μπας και τώρα οι Αγγελόπουλοι που απαυτώθηκαν να φωτογραφίζονται με την Αγγιλφόιλ. Μα αμόκ παιδιά, αμόκ. Καλά όχι μόνο αυτή βέβαια. Τις είχαν κάνει παιδιά από όπου. Όλοι τη μνημόνευαν, όλοι είχαν τρελαθεί με την Αγγιλφόιλ, όλοι. Δεν θυμόταν, όταν βγήκε στη φόρα τι έλεγε το 2016 βέβαια για τους Έλληνες, oh. Μας έλεγε τεμπέλιδες, καραμουφάιδες, λαμόγια, oh. Δεν τους ένιαξε, δεν τους πείραξε. Έχω δημοσκοπήσεις μάλλον, όχι μία, ανακοινώσεις για το κίνηση, θα σας πω τι είναι αυτό. Καρκίνος των πνεύμων αδιαγνώστηκε ο Πάπας. Ο Λέων μπήκε για οζίδια. Έμπλεξε το πρώτο ελληνικό ντρόουν στη θάλασσα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι το είδατε όλοι. Λιβύη έχω, Σαουδική Αραβία, Χούθη. Μεγάλη κόντρα. Σαουδική Αραβία, Χούθη. Παιδιά έχει μπλέξει η Σαουδική Αραβία, έτσι. Αν δεν ρίξουν τους Σαούδ, αυτοί δεν σταματούν. Έχω Ουκρανία, που και αυτή έχει μπλέξει από ό,τι καταλαβαίνω. Συνεχίζεται ο πόλεμος Πασόκ Ελλάς για τα μάτια του Θανάση. Συνεχίζεται η κουβέντα για τους ανήλικους και τα social και την περιουσία της Μονής Σινά. Η Γκράβα ακόμα κλειστή. Μιλάμε παιδιά για ένα τεράστιο συγκρότημα. Για ένα τεράστιο συγκρότημα. Δεν έχουμε διαρροή λέει αερίου. Και τι μυρίζει ρε πάσα μου. Τι μυρίζει ρε παιδί μου. Όλη η Γκράβα παιδιά δεν παλεύεται. Δεν παλεύει τη μυρωδιά της. Πάνω στην Αθήνα είναι σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία, καταιγίδες και άνεμοι έως και 10 μποφόρ. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, τα σχολεία είναι κλειστά.

Δεν θα γκρινιάξω, θα ρίξω μια ματιά στον καιρό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά θα κάνω μια ερώτηση. Πότε τρώγατε καλύτερα? Πότε τρώγατε καλύτερα, γιατί έχω στατιστικά στοιχεία. Έβγαλε η Έλκα μια έρευνα.

ανοιχτά όλα. Λοιπόν, πότε τρώγατε καλύτερα, το 2015 που λίγο έλειψε να βρεθούμε εκτός Ευρωζώνης ή το 2026-25 είναι η έρευνα που μιλά, ακόμα χειρότερα τώρα το 26 ή το 25 που λόγω της μεταμνημονιακής πολιτικής του Μητσοτάκη η ελληνική κοινωνία έχασε πολλά από τα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά της. Για πείτε. Έχω απάντηση. Γιάννης Άνταμς, καλημέρα.

κόπο δίκιο παίρνεις τον καλύτερο γονιό της δεκαετίας του 80. Στέλνει ο Γιάννης και σε μία εβδομάδα έχει χάσει την επιμέλεια του παιδιού. Τίποτα σωστά, ε.

Όπου άνοιξα το μετεό να σας πω, να σας πω και τον καιρό και με έπιασε η καρδιά μου γιατί είμαι και με τη μηχανή. Μια χαρά ήταν η μηχανή, παιδιά, γλίτωσα κίνηση, απίστευτη πρωί-πρωί. Και προς το παρόν δεν ρίχνει σταγόνα. Αλλά στις 9 η ώρα σου λέει. Μέχρι και τις 12 θα ανοίξουν ουρανοί. Θα έχει μια καταιγίδα καράκαρη στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου. Μετά θα κάνει, θα κόψει λίγο, ψηλόβροχο. Ξανά βροχούλα θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και θα σταματήσει στις 9 το πρωί. Αυτά για να ξέρετε πού βαδίζετε, πώς βαδίζετε και με τι βαδίζετε. Το βαδίζετε σε εισαγωγικά ή και εκτός εισαγωγικών.

Καλό μας έκανε, έτσι. Καλό μας έκανε αυτή η τιμή στην. Μάλλον όχι. Εντάξει, καλό δεν το λες να είναι η βενζίνη η αμόλυδη στο Θεό. 2,2 δεν το λες καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει μας έμαθα. Έχουμε γίνει παιδιά Ευρώπη, έτσι. Μόνο στην Ευρώπη τα βλέπεις τόσο γεμάτα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τόσο λίγα αυτοκίνητα στο κέντρο των πόλεων. Σε αντίθεση με εδώ, Θερμοκρασίες, μια και ξεκίνησα καιρό, σήμερα δεν θα πάει πάνω από 20 βαθμούς στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Αύριο λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά μην φανταστείτε πολλά, στους 21. Η υγρασία στις περισσότερες περιπτώσεις πάνω από 89%. Από ό,τι βλέπω εδώ 80-89%, 21 βαθμούς και την Παρασκευή. Στους 20 ξανά το Σάββατο, 21 την Κυριακή, 23 τη Δευτέρα που φαίνεται να ηρεμεί λίγο καιρός. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, μέσα του μήνα, μέσα του Οκτώβρη. Όχι, δεν πρόκειται να μπρέξει άλλο εκτός από μέχρι αύριο, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη ίσως, 9 η ώρα το πρωί. Μετά φαίνεται να σταματούν οι βροχές. Δημήτρη, καλημέρα. Έχω και δημοσκοπήσει, έχω τα πάντα. Όχι, πείτε, έχει ενδιαφέρον. Πότε τρώγαμε καλύτερα? Έχω την έρευνα του ΙΕΛΚΑ που τη δημοσίευσε χθες η Καθημερινή. Πότε τρώγατε καλύτερα, το 2015, παραλαμβάνω, που λίγο έλειψε να βρεθούμε εκτός Ευρωζώνης, ή το 2025 που λόγω της μεταμνημονιακής πολιτικής της κυβέρνησης η ελληνική κοινωνία έχασε πολλά από τα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά της? Για πείτε, έχει ενδιαφέρον. Σας έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Έχω και τη μέση ετήσια κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος. Έχω και την ετήσια κατανάλωση για

Αλήθεια, ρε Κωνσταντίνε, δεν το άκουγες, ας πούμε, Καμπαρετζού το 2015 μας έβριζε ως χαραμοφάιδες, τεμπέλιδες και τζαμπατζίδες. Δεν την άκουσες που την είχαν πάρει μια συνέντευξη.

Έλα, Ηρακλή, καλημέρα. Δεν ξέρω, Ηρακλή, πραγματικά αυτό που είπα χθες δεν το είπα τυχαία. Ξέρεις πώς έχω στο μυαλό μου. Ξέρεις τι χρειάζεται για να κατασκευαστεί μια μπαταρία Τέσλα, μου λέει ο Ηρακλής. Σκέφτομαι αυτό που είπες χθες. Αν η πράσινη ενέργεια είναι τόσο πράσινη ή γκριζάρι. Δώσε μου να πάρω μια ανάσα, γιατί είναι πολύ πρωί ακόμα και θα σου πω ακριβώς τι χρειάζεται για να κατασκευάσεις μπαταρίες Τέσλα. Και μετά θα το δεις εσύ. Έλα, Μάνια, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό, Μάνια, αυτό. Έλα, εγώ, καλημέρα, καλημέρα. Συμφωνώ. Αυτά λέει και η έρευνα. Σπυριδούλα Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλημέρα. Σπυριδούλα, δεν ξέρω πώς χρονών είσαι, αλλά ελπίζω να έχεις ακούσει του Σπυριδούλα, έτσι. Φοβερή μπάντα που μεγαλούργησε μαζί με τον... μαζί με τον πρίγκιπα των Εξαρχείων, τον Σιδηρόπουλο. Ο οποίος ήταν Θεσσαλονικιός, τον Παύλο. Κάποια στιγμή θυμίστε μου να σας πω πώς πήραν το όνομά τους, Σπυριδούλα. Από ποια το πήραν.

0: Λοιπόν, περίμενε γιατί έχασα τα μηνύματα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα. Και αν λέω για τις σαπάτες. Πες κάτι για τους άλλους, λέει, που ντύνονται ΔΕΙ και μπαίνουν στο σπίτι και παίρνουν τα χρυσαφικά και τα λεφτά των ανθρώπων. Ρε Σπύρο, και αν δεν έχω πει έτσι. Πραγματικά, παιδιά, πώς είναι δυνατό, ρε πιλέ. Πες, σε παρακαλώ, πώς είναι δυνατό να το πιστέψεις. Και καλά, αυτοί είναι απατεώνες, μικροαπατεώνες. Θα τους πάρουμε χαμπάρι κάποια στιγμή, θα τους συλλάβουν. Τους άλλους, τους κανονικούς της ΔΕΗ. Δηλαδή, καλησπέρα από τη ΔΕΗ είμαστε. Τυλίξτε όλα τα χρυσαφικά σας και τα μετρητά σε αλουμινόχαρτο και αφήστε τα έξω από το σπίτι και περιμένετε να έρθουμε. Και λες τώρα εσύ, ο αφελής, ο που τσιμπάς εύκολα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με την εγκατάστασή μου και δημιουργούν και μπλοκάρουν το τέτοιο, γιατί το έχεις ακούσει, έχω καμία διαρροή. Και λέει, όχι, όχι, βγήκε ο εκαθαριστικός της ΔΕΗ. Το ίδιο πράγμα είναι. Πόσο διαφορά έχει, πες μου σε παρακαλώ. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς, Γιάννη. Αυτό ήταν η Σπυριδούλα Ράπτη, την οποία τη σιδέρωσαν, παιδιά, κανονικά, έτσι. Τη σιδέρωσαν κανονικά. Δηλαδή, ένα 12χρονο κορίτσι μου στέλνει εδώ ο Γιάννης, εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στον Πειραιά, Βεϊζαδέ. Δώσε το όνομα Βεϊζαδέ. Αυτό ήταν το επίθετο της αφεντικίνας της Σπυριδούλα που τη σιδέρωσε, παιδιά, μαζί με τον άντρα της. Μαζί με τον άντρα της σιδέρωσε, γιατί είχαν χάσει, λέει, $50 τότε. Και έλεγαν ότι τα πήρε η Σπυριδούλα και τα έχει πάρει ο άλλος. Παιδιά, θα σας πω την ιστορία ακριβώς, γιατί μετά η Βεϊζαδέ ήρθε και έμεινε στην Κυψέλη από πάνω μου. Εμείς μέναμε στο δεύτερο όροφο, η Βεϊζαδέ μένανε στον τρίτο. Και έτσι ξέρω φοβερές και πιπεράτες λεπτομέρειες να σας πω. Πάρα πολλές λεπτομέρειες για τη Σπυριδούλα. Άστο τώρα, να βρω και τον Μπάμπη το φίλο να το βάλουμε, να το γιορτάσουμε, να βγούμε στο Τσακίρ Κέφι κάποια μέρα. Αγί χαμός. Λοιπόν, μέχρι τότε. Ναι, πόσο διαφορά έχουν, ρε Σπύρο, για να ολοκληρώσω τώρα αυτό που σου είπα. Πόσο διαφορά έχουν οι απατεώνες που ντύνονται ΔΕΙ για να μας πάρουν τα χρυσαφικά και τα μετρητά σε αλουμινόχαρτο και σε κατσαρόλες έξω από το σπίτι. Και πόσο διαφορά έχουν με αυτούς τους ΔΕΗ που τα ίδια μας παίρνουν. Βάλτε το και αυτό στην εξίσωση για το 2015. Πόσο ΔΕΗ πληρώνατε το 2015 και πόσο ΔΕΗ πληρώνατε το 2025. Βάλτε το, για βάλτε το μέσα να δω. Να δω κάτι που θέλω. Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδος, 14 Οκτωβρίου, σωτηρία της 2026. 28η-27η μέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε 7 και 20, 7 και 30 στην Αθήνα. Ούτε εμείς ούτε στην Αθήνα. Καλά, στην Αθήνα γίνεται κακός χαμός. Δεν έχουμε δει τίποτα. Τελευταία θα μας την πάρει πίσω 7 παρά 10. Λοιπόν, ιερομάρτυρο Σιλβάνου, μεγαλομαρτύρων Γερβασίου, Ναζαρίου, Κελσίου. Α, ο Κελσίου. Καλά, το έβγαλε το παιδί Κελσίου. Κέλσιο. Προτασίου Πέτρου του Αυσελάμου, Οσίου Κοσμάτου ποιητού του Αγιοπολίτου. Έλα Γρηγόρη, καλημέρα. Φαρενάιτ έχει. Μεγαλομάρτυρα Φαρενάιτ. Όχι εμείς. Αν θα έχουν οι καθολικοί. Γρηγόρη. Τι τραβάω. Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Α, της Αγίας Σκέπης, της Πυραγίου Θεοτόκου, Πυραγίας Θεοτόκου, Σλαβικές Ορθόδοξης χώρας. Έχουμε μια Αγία Σκέπη, ξέρεις που την έχουμε στην Αχαρνών. Πόρε φίλε, Αχαρνών και στρατηγού Αγγλή, εκεί δίπλα στο σταθμό των Κάτω Πατησίων. Λοιπόν, έλα, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Όχι, την είδαμε. Τι γίνεται σήμερα? Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Α, ενθυστυποποίησης. Ναι, μαζεύονται όλοι τώρα. Τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιστροπής, τα μέλη του ISO, Διεθνής Τηλεπικοινωνιακή Ένωση, μαζεύονται όλοι αυτοί και έρχονται να μας πούν ότι τα διεθνή πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο καλύπτουν τις απαιτήσεις κοινωνίας, της αγοράς, της νομοθεσίας, σε προστατεύουν από ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, βιομηχανικές καταστροφές, επιδημίες. Γι' αυτό πρέπει να τηρούνται, γι' αυτό και επιβραβεύονται από τους ειδικούς. Δουλεύει κόσμος και κόσμος πάνω σε αυτήν την ιστορία, έτσι. Αναπτύσσονται πάρα πολύ καλές πρακτικές και νέες τεχνολογίες που βέβαια σκοπό έχουν μόνο να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Τέτοια μέρα είναι σήμερα. Η μέρα του Χριστόφορου Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η ανάμνηση της πρώτης άφιξης του Ισπανού θαλασσοπόρου και εξερευνητή στην Αμερικανική Ήπειρο, το κρατάνε δηλαδή. Δημόσια αρχεία σήμερα στην Αμερική, 12 Οκτωβρίου 1492, πάτησε το πόδι του ο Χριστόφορος Κολόμβος στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι αυτό που γράφαμε στους στίχους κάποτε στα εξάρχεια και στην Αγγελόκηπους Κυψέλη, τέλος πάντων, όπου έφτανε η εμβελιά μας. Κολόμβε, μαμώ την περιέργειά σου, γιατί είχαμε τραβήξει τότε πάρα πολλά από την Αμερικανόσταλτη Χούντα. Που σκοπός της ήταν μόνο και μόνο να τελειώνει, να πάρει η Τουρκία όσο η Κύπρο ήθελε να πάρει. Αυτό ήταν ο σκοπός, το κατάφερε, έφυγε. Με το που τα κατάφερε, έφυγε. Δεν κάθισε δηλαδή να το συζητήσει καθόλου. Και έχω να σας πω εδώ, αλλά δεν ξέρω, δεν έχουν γραφτεί αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν γραφτεί και εγώ τα είδα με τα μάτια μου και τα έζησα με τα μάτια μου, παιδιά. Έναν Ιούλιο του 1974 στο λιμάνι της Σούδας και στο λιμάνι του Ηρακλείου. Τάγκς, άβρες, πυροβόλα όπλα, τα οποία έπρεπε να φτάσουν στην ΕΛΔΙΚ, στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου. Στην Κύπρο έκαναν βόλτες γύρω-γύρω στο Αιγαίο, παιδιά. Γύρω-γύρω στο Αιγαίο. Ήρθαν εδώ, τα έφεραν Σούδα, τα ξεφόρτωσαν στη Σούδα. Δεν τα πήγαν ποτέ στην Κύπρο. Άστε, κάποια στιγμή θα σας τα πω. Η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά και σήμερα. Έλα, τι έχουνε. Τρικούπερ το γλέντι στον Καναδά για την ημέρα των ευχαριστειών. Και χθες το λέγαμε, παιδιά. Η μέρα της μητέρας στη Λευκορωσία, η μέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία, η μέρα της εθνικής παιδείας στην Πολωνία, η μέρα του υπερασπιστή της Ουκρανίας, η μέρα του Τζούλιους Νιερέρε. Α, θα σας πω μετά πώς το ξέρω αυτόν. Στην Τανζανία, παιδιά, η ηγετική μορφή του αντιαπικιακού αγώνα στην Αφρική, ο ιδρυτής του κράτους της Τανζανίας, που είναι Αφρική, εκεί κάτω από την Κένια, απέναντι από τη Ζανζιβάρη. Ζανζιβάρη, όπου δύο παιδιά από τη Θεσσαλονίκη έφτιαξαν ξενοδοχείο στη Ζανζιβάρη. Βέβαια το παράτησαν, το πούλησαν. Κάτω από την Κένια ακριβώς. Κάτω από την Κένια, νομίζω και κοντά στο Κονγκό. Κονγκό, Ζάμπια εκεί, τέλος πάντων. Κοτροχάς, όχι. Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Η Μοζαμβίκη δεν είναι νησί, την μπερδεύεις μάλλον με τη Μαδαγασκάρη. Είναι λίγο πιο κάτω. Η Μοζαμβίκη είναι κράτος. Όπου τώρα δεν θυμάμαι και την πρωτεύουσά της, παιδιά. Είναι δύσκολα ονόματα αυτές, ρε παιδί μου, οι αφρικανικές χώρες. Δεν τη θυμάμαι. Πάντως είναι κράτος και είναι λίγο πιο κάτω από την, από την Τανζανία μας. Ο Νεργέρε, λοιπόν, που τον ήξερα, ήταν μέλος της πρωτοβουλίας των 6. Και ποιον είχε εμπνευστεί? Τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τον είχε έρωτα, παιδιά. Τον είχε αφήσει στο δωμάτιό του, που λένε. Η μέρα του αγρότη στην Ρωσία, η μέρα των καλλιτεχνών σε Ουκρανία και Λευκορωσία, η εθνική ημέρα επιδορπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Α, τι λες, πολύ γενικό αυτό για οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εστιάζουν. Και εστιάζουν πολύ. Δεν σου λένε ημέρα επιδορπίου κρέμα σοκολάτα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Κρέμα σοκολάτα με 80% κακάο και με αμύγδαλα. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Λοιπόν, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, Δευτάκια, από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνει και μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι στο 105,1 για την πόλη μας, για το Ηράκλειο. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο ντιοπάπι, musicokanali.gr, Face, Insta, Twitter, στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του καναλιού. 28 13 60 260, να ακούσουμε τη Φανούλα να μας λέει καλημέρα. Break και επιστρέφω με το τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή από τον κόσμο και από τους αιώνες.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, ναι, νομίζω έχεις δίκιο, Θοδωρή. Δεν είπα ποιος γιορτάζει σήμερα. Περίμενα το δώρο, παιδί μου, γιατί να γυρίσω πίσω τη σελίδα. Γιατί δεν το είπα. Είδες, μα ξέρεις ποιος θέλει. Ο Κέλσιος και ο Φαρενάιτ μου στείλανε ένα μήνυμα. Και ο Γερβάσιος. Άκου τώρα, Γερβάσιος. Δεν ξέρω, δεν έχω φίλο Γερβάσιο. Δεν τρώω γλυκά, σήμερα δεν τρώω. Άντε να ξεπαγώσω κανένα σουφλέ. Πολύ καλό το πιλάτες, παιδιά, πολύ καλό, εγκρίνω, επαυξάνω. Κάνει δουλειά το πιλάτες. Λοιπόν, πάμε, 1322, 1322. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή, να το κόσμιο της ώρας. Λοιπόν, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Robert the Bruce νικά το βασιλιά των Άγγλων, Εδουάρδο το δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαν και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Κακομοίρη Bruce, όχι για πολύ. 1862, το απομεσήμερο ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ποια είναι η πλατεία Όθωνος, ξέρετε? Τρία ονόματα έχει αλλάξει αυτή η πλατεία. Κάτσε να σας το πω μετά. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης, ο Δημήτρης Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος, ανάμεσα στα άλλα ακούγονται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλανε τη βασιλεία οι Έλληνες, αλλά τον αδικήσαν και λίγο τον Όθωνα, ο οποίος έφυγε με αυτόν τον καημό, έτσι. Και αυτό που σας έλεγα προχθές, ζήτησε να θαυτεί με τη φουστανέλα. Μετά την δοξολογία, λοιπόν, ο Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος, ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Ασορκισθόμεν επί της πλατείας ταύτης της Λαβούσης, ήδη το ωραίο όνομα της Ομονίας, το ωραίο της Ομονίας όνομα, και ας υπή έκαστος εξημών, ορκίζομαι πίστη στην πατρίδα και υπακοή στις εθνικές αποφάσεις. Πλατεία Ομονίας. Πλατεία Ομονίας, όπου αρχικά, επειδή θέλανε εκεί να χτίσουν τα βασιλικά ανάκτορα του Όθωνα, την είπανε πλατεία Ανακτόρων, μετά την είπανε πλατεία Ομονίας. Είναι η πιο κεντρική, η πιο παλιά πλατεία της Αθήνας, η πιο κεντρική, από εκεί ξεκινούν βασικές οδικές αρτηρίες. Και όχι μόνο, ακτινοτά, η Σταδίου, Αθηνάς, Πανεπιστημίου, 3 Σεπτεμβρίου, η Πειραιός, η Αγίου Κωνσταντίνου και κάποιες μικρότερες, Σκοτοπούλη, Δώρου, που έχουν πεζοδρομηθεί και οδηγούν στα Χαυτεία. Και εδώ έχω να σας πω για ένα σουβλατζίδικο στα Χαυτεία, που έμπαινες μέσα από εκεί και έβγαινες στο Μινιόν, για όσους ξέρουν από τα παλιά. Πρώτο όνομα πλατεία Ανακτόρων, δεύτερο όνομα πλατεία Όθωνα, τρίτο και τελευταίο πλατεία Ομονίας. Και όχι Ομόνιας, πλατεία Ομονίας. Την έχουν φτιάξει και την έχουν ξαναφτιάξει, έτσι, την πλατεία Ομονίας. Εκεί με προσοχή, με πάρα πολύ προσοχή, όχι όπως έκαναν τώρα στην Κυψέλη που διέλυσαν τις περισσότερες πολυκατοικίες από εκεί που περνάει το μετρό, με πάρα πολύ προσοχή ανασκάφτηκε το υπέδαφος της για να γίνει ο υπόγειος σταθμός, η Ομόνια του ηλεκτρικού της γραμμής 1, για όσους είναι πολύ καινούργοι. Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα, ικανά και για τον παρούτη, ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Nobel που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Τα έδωσε εκεί γιατί είχε τύψεις. 1944, Γερμανός αρχιστράτηγος Ρόμελ, η Αλεπού της ερήμου, γνωστός για τις επιχειρήσεις του που είχε διεξαγάγει στην Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ. Υπήρξαν συνωμότες που θέλανε να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και αυτός είχε έρθει σε επαφή μαζί τους και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκησης και αυτοκτονίας. Τι χάπατα είμαστε, ρε φίλε. Τι χάπατα είμαστε, ειλικρινά. Τι χάπατα είμαστε. 1976, αν σήμερα, ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Και γινόταν χαμός, παιδιά. Είχε πάρει μία υδροφόρα και υποστήριζε ότι όποιος πιει από αυτό το νερό
είναι η θεραπεία για τον καρκίνο. Yeah. 1976. Είχε ανακαλύψει, λέει, το φάρμακο του καρκίνου. Δικηγόρος ο Καματερός άρχισε να μοιράζει με βιτιοφόρα το ιαματικό νερό που υποτίθεται ότι έφερνε από την ΚΟ στις γειτονιές της Αθήνας και λίγες μέρες αργότερα στην επαρχία. Άρχισε το θέμα να αποκτά μεγάλες διαστάσεις. Δεν υπήρχε τότε ίντερνετ, social κτλ. Για να διαδοθεί, αλλά είχε γίνει χαμός. Ο ατρικός κόσμος βέβαια ήταν στα κάγκελα, αντέδρασε. Και μάλιστα πολλές εφημερίδες, παιδιά, με ναυαρχίδα τα νέα, προεξάρχοντα τα νέα, στήριζαν με τη στάση του στον Καματερό και την ομάδα του. Υπήρξαν βέβαια εφημερίδες όπως η Ελευθεροτυπία, τότε και ο Ριζοσπάστης, και η Εστία, που ήταν κόντρα, σου λέει, τι είναι αυτά ρε φίλε, τι είναι ράκ χαυματουργά και τέτοια. Παρ' όλα αυτά ο Κόσμος και ο Κοσμάκης, yeah, είχε πέσει πάνω στις συντροφόρες και γινόταν ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός, σας λέω, κόλαση, παιδιά. Κόλαση. Έλεγε ο τύπος, λοιπόν, ότι το μυστικό κρύβεται στην ΚΟ, όπου το νερό περνάει από ειδικά πετρώματα και παίρνει μια συγκεκριμένη σκόνη, όπου κάνει καλό στο καρκίνο. Το πήραν, εννοείται, τα επιστημονικά ιδρύματα. Το ανέλησαν και είπαν ότι πρόκειται για απλό νερό χωρίς καμία θεραπευτική ιδιότητα. Δηλαδή είχαν παιδιά στο, που νοσηλεύονταν στο Αγλαία Κυριακού με λευχαιμία και κακοήθεις όγκους και σταμάτησαν την κλασική θεραπεία και έδιναν στα παιδιά το νερό του Καματερού. Ως αποτέλεσμα, ένα από τα παιδιά πέθανε και η κατάσταση των υπολείπων παρουσίασε επιδείνωση. Και εκεί άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Εννοείται ότι ο Καματερός απτόητος οργάνωνε συγκεντρώσεις και πορείες με εκατοντάδες οπαδούς του τότε και εμφανιζόταν μάλιστα και ως πολιτικός ηγέτης. Συνεχείς όμως αναλύσεις αποδεικνύαν ότι το νερό αυτό όχι μόνο ήταν ψεύτικο αλλά και επικίνδυνο, αφού υπήρχε ραδιενέργεια ο 35-38%. Αυτοτιμωρήθηκε ο Καλημέρα Μάνο. Δεν συνελήφθη ποτέ. Μπήκε σε μια διαδικασία με δικαστικές περιπέτειες. Την κοπάνησε, έφυγε από το εξωτερικό. Ασχολήθηκε με διάφορες επιχειρήσεις. Χρόνια, πάρα πολλά χρόνια μετά, επέστρεψε στην πατρίδα του την ΚΟ. Όπου, μην μπορώντας να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα, έβαλε τέλος στη ζωή του, αυτοκτόνησε. Αυτή ήταν η ιστορία του Καματερού. Λοιπόν, 1994. Οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν, Σίμον Πέρες, τυπάρες και οι δύο, και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιασέρ Αραφάτ, ήταν η αρχιτέκτονα της συμφωνίας του Όσλο και μοιράζεται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Κράτησε πολύ. 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge. Αμάρτια Σεν για τη συμβολή του. Για τη συμβολή και το έργο του στι οικονομικέ αναλύσει για το κράτο πρόνοια. Όχι, και εγώ έχω μια οικονομική ανάλυση να κάνω. Ραλφ Λόρεν, κορίτσια, γεννήθηκε σαν σήμερα ο Αμερικανός. Και όχι μόνο κορίτσια, και αγόρια. Ραλφ Λόρεν, για Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, το 1939 γεννήθηκε. Δεν ξέρω αν ζει. Φαντάζομαι ζει, έτσι. Δεν έχω ακούσει κάτι κακό. 1990 έφυγε από τη ζωή ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός διευθυντής και ορχήστρας και συνθέτης, φοβερή τυπάρα. Είχε μία τρέλα στο μάτι του, αν τον έχετε προσέξει στις φωτογραφίες, έχει. 1995 έφυγε από τη ζωή η Ελένη Βλάχου, Ελληνίδα δημοσιογράφος, εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή. Μία από τις τύπισες που μου έδωσε δουλειά όταν με κυνηγούσε το σύστημα. Κάποια άλλη στιγμή θα σας τα πω. Αυτή. Και αυτός που δεν συμπαθείτε, ο Πέτρος Κωστόπουλος. Αυτοί οι δύο. Έφυγε σαν σήμερα και πάρα πολύ στεναχωρήθηκα το 2004 ο Βλάσης Μπονάτσος. Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός, σόμαν, αναρχικός, αριστερός, ρόκερ. Τι να πω τώρα, φίλε, τι να πω. Πελώ με μπεκιού, γαρίφα, λε. Ήταν αυτός που άνοιξε τη συναυλία το Deep Purple του Ιαν Γκίλαν στη Ριζούπολη. Εννοείται βουγιουκλάκι.
φοβερή ερμηνεία στο musical Evita. Εκεί υποδίθηκε το Τζε Γκεβάρα. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, βέβαια, γελάσαμε πάρα πολύ, απαράδεκτη, το συζητώ, μαζί με τον Γιάννη Μπέζο, τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Και ήταν ο πρώτος Έλληνας, μετά πήρε τη σκυτάλη ο Φερεντίνος, ήταν ο πρώτος Έλληνας που παρουσίασε τηλεοπτικές φάρσες επώνυμους, ανοίγοντας το δρόμο σε ένα πολύ δημοφιλές είδος ψυχαγωγικής εκπομπής. Έκανε τηλεπαιχνίδια, έκανε τηλεοπτικά σοου. Βλάς Μπονάτσος ήταν παντρεμένος με την Μάρθα Κουτουμάνου. Η Μάρθα Κουτουμάνου ήταν η κόρη της Ζωής Βλάσκαρη και μαζί της είχε κάνει μια κόρη, την Ζένια. Όμορφη η Μαρία Κουτουμάνου, όχι τόσο όμορφη όσο η μαμά, αλλά επίσης όμορφη και αυτή. But now I know. Όχι, καλημέρα Τζόρτζ, καλημέρα. Νομίζω ότι ήταν δικηγόρος, ηθοποιός δεν ήταν πάντως η Μάρθα Κουτουμάνου. Ήταν και αυτή η ηθοποιός αντιμαμά, όχι, νομίζω δεν ήταν. Νομίζω ότι ήταν δικηγόρος η Μάρθα Κουτουμάνου. Ακολούθησε το μπαμπά.

Η, αυτή που λες εσύ, Ελένη, καλημέρα, είναι η, η Έθρα. Έθρα Λικουρέζου. Είναι η κόρη τη, του Λικουρέζου με τη... Η Μάρθα Κουτουμάνου είναι τεροθαλής αδερφή της Έθρας. Καταλαβες. Πρώτα η Μάρθα Κουτουμάνου και οι δύο είναι κόρες της Ζωής Λάσκαρη. Με άλλο πατέρα. Η Μάρθα Κουτουμάνου, μετά είναι η Έθρα Λικουρέζου, η κόρη του Λικουρέζου, του δικηγόρου. Οι οποίες δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, είχαν μια κόντρα. Καλημέρα Μίμη. Η πρώτη είναι η η Μάρθα, η Κουτουμάνου είναι η μεγαλύτερη. Η Έθρα είναι η μικρούλα, βρε. Μικρούλα. Σε σχέση με την Κουτουμάνου. Άσε που όλες μικρούλες είναι. Δεν μπλέκεις με αυτά, Μίμη. Δεν μπλέκεις, όλες μικρούλες είναι. Λοιπόν, έλα, έχουμε ξεφύγει, τώρα είναι λίγο κοτσοπολιό τα υπόλοιπα. Αναμείνουμε στο Βλάση Μπονάτσο. Του οποίου δηλώνω φαν, έτσι εννοείται. Δηλώνω φαν και σαν τραγουδιστή και ό,τι και να κάνει δηλαδή ο Βλάσης, και ανέκδοτο να πει, εγώ θα είμαι φαν. Θα είμαι φαν. Λοιπόν, αυτά έγιναν σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή από τον κόσμο για τους αιώνες. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα. Ακούσουμε ένα δύο τραγούδια που έχω διαλέξει και μου αρέσουν και έχω καιρό να τα ακούσω. Θα πιω και μια-δυο γουλιές καφέ, ρημάδο καφέ, που σας είπα το πρωί ότι πήρε λίγο μυρωδιά το γάλα και δεν μου άρεσε πάρα πολύ, δεν μου κάνει πολύ κέφι.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε break. Θα γυρίσουμε να δούμε τι γίνεται στο νησί μας, στην Κρήτη μας, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στον υπόλοιπο πλανήτη. Εσείς εδώ να μείνετε. Και επιστρέφω.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Να έχετε το νου σας, οι τηλεφωνικές απάτες εδώ στο νησί είναι πάρα πολλές, μα πάρα πολλές. Τελειωμό δεν έχουνε. Καλημέρα Βίκη, καλημέρα. Η περιοχή δεν ονομάστηκε έτσι για τον Καματερό. Ήταν πολύ πριν, δεν ξέρω γιατί ονομάστηκε. Να σου πω λογικά κανένας τσιφλικάς, δεν είναι καμία οικογένεια Καματερού. Ήταν πολύ πριν, το θυμάμαι γιατί από μωρό παιδί πηγαίναμε στη Χασιά, τη λέγαμε τότε, στη Φυλή, για να φάμε κοψίδια, να φάμε παϊδάκια. Οπότε περνούσαμε πάντα από Αγίους Αναργύρους, Πετρούπολη, Καματερό, Άνω Λιώσια, Νέα Λιώσια, Φυλή Χασιά. Το νου σας, παιδιά, στις τηλεφωνικές απάτες. Τσίπησαν δύο οι αστυνομικοί της Ιεράπετρας. Το λιμεναρχείο μας προειδοποιεί για ισχυρούς ανέμους. Δέστε καλά τα σκάφη. Είχαμε φωτιά τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου στο ΒΟΑΚ. Ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι 10 μποφόρ. Προσοχή και στο νησί μας και στην Κρήτη μας. Μια οικογένεια Πολωνών, δεν ξέρω με τι μυαλό στο κεφάλι, αποφάσισαν με τέτοιο καιρό να μπουν μέσα σε φαράγγια. Μεγάλη περιπέτεια που τράβηξαν. Τέλος καλό, όλα καλά. Να ξέρετε ότι είναι κλειστές οι Ιρλανδικές διαβάσεις στην Κρήτη λόγω των βροχοπτώσεων. Δηλαδή δεν το κλειστές ανοιχτές δεν τις περνάμε. Το καταλαβαίνετε. Και αυτά είναι που απασχολούν το νησί μας, την Κρήτη μας. Σήμερα Τετάρτη, μέσα σε εβδομάδος 14 Οκτωβρίου. Κακός χαμός, παιδιά, στην Εύβοια, στο έλεος της κακοκαιρίας. Υπερχείλισε, γράφει εδώ, ποταμός Κυρέας. Λοιπόν, ξέρετε ποιος είναι ο Κυρέας? Δεν ξέρω αν έχετε κάνει διαδρομή ποτέ να φύγετε από το... από τη Χαλκίδα, να φύγετε από την Εθνική Οδό, να μπείτε Χαλκίδα και να ανεβείτε προς τα πάνω, προς την Αγία Άννα. Ένα ποτάμι εκεί ακολουθεί από την αρχή. Από την αρχή ένα ποτάμι σας ακολουθεί, περνάει το Προκόπη που είναι ο Αγιάννης ο Ρώσος, αν έχετε ακούσει εκκλησία, Μαντούδη, Αγία Άννα. Είναι ένα ποτάμι που ακολουθεί όλη τη διαδρομή, γι' αυτό και είναι καταπράσινη. Αυτός είναι ο Κυρέας, αυτός υπερχείλησε. Αυτός υπερχείλησε. Και αν πάτε προς τα εκεί κάποια στιγμή και έχετε χρόνο, πέρασα εγώ, αλλά δεν είχα χρόνο να πάω από το απολυθωμένο δάσος της Κερασιάς. Φοβερό.

Δεν ξέρω αν έχει κερασιές. Καλημέρα, Δημήτρη. Είναι ένα χωριό εκεί. Λέγεται ένα χωριό Κερασιά. Γι' αυτό και το λένε το δάσος Κερασιάς. Κόσμος και κοσμάκι στη Κασιά. Παιδιά, γινότανε κακός χαμός, ε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κακός χαμός γινόταν στην Χασιά τότε. Δεκάδες ταβέρνες γεμάτες όλες. Και φοβερό όμως, ε. Σαν γεύση, σαν μυρωδιά. Πω ρε φίλε. Κακός χαμός λοιπόν στην Εύβοια. Ξεχαστήκαμε τώρα, είπαμε για τον ποταμό και μπήκαμε σε άλλες... Θέμα σοβαρό. Πυρπολιτής και Κανάρης είναι τα μη επανδρομένα όπλα του πολεμικού ναυτικού, τα ντρόουν που τρέχουν στα νερά μας. Έχουμε την ιστορία της 40χρονης που παίρνει τηλέφωνο το γιατρό πριν πάει να του ρίξει δηλητήριο στα τρόφιμα. Του λέει, θα είσαι σπίτι, λέει, όχι δεν θα είμαι σπίτι γιατί τι θέλεις. Ήθελε, λέει, να του είπε ότι πήγε στο σπίτι για να πάνε το παιδί του στο γιατρό. Καλά προετοιμασμένο το σχέδιο της 40χρονης στο Περιστέρι, η οποία φέρεται να προσπαθούσε συστηματικά να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ρίχνοντάς του ατροπίνη σε φαγητό και ποτό. Αλλά ο στρατιωτικός γιατρός κάτι είχε πάρει χαμπάρι, έβαλε κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του προκειμένου να παρακολουθήσει τις κινήσεις της 40χρονης όταν βρισκόταν στο χώρο. Σημειώνεται ότι παρόλο που το ζευγάρι ήταν σε διάσταση, η γυναίκα μπαινόβγαινε στο σπίτι του θύματος με αντικλείδη, ενώ συχνά επικοινωνούσαν για θέματα που αφορούσε το τρίχρονο παιδί τους. Και η 40χρονη καταγράφηκε καρέ-καρέ να ρίχνει την επικίνδυνη ουσία σε τρόφιμα στην κουζίνα του πρώην σύζυγου της. Ωστόσο, προηγουμένως είχε φροντίσει να διασφαλίσει ότι εκείνος δεν θα ήταν στο σπίτι. Το καταλαβαίνετε ότι έχουμε ξεφύγει λίγο σαν κοινωνία, έτσι. Λοιπόν, είχα υποσχεθεί, δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα, που μου είχε ρωτήσει για την πράσινη ενέργεια και είπα ότι η πράσινη ενέργεια έχω την αίσθηση εδώ και κάποιος διάστημα ότι γκριζάρει και το ψάχνω λίγο παραπάνω. Αν θες να μάθεις τι χρειάζεσαι για να κατασκευάσεις μια μπαταρία Tesla, χρειάζεσαι τροεργοστάσιο, τρώει 12 τόνους πέτρας για λίθιο, 5 τόνους κοβαλτίου ορυκτά, 3 τόνους ορυκτού για νικέλιο, 12 τόνους χαλκόρευστη. Πρέπει, για να τα βγάλεις αυτά, πρέπει να μετακινήσεις 250 τόνους εδάφους για να αποκτήσεις τα παρακάτω 12 κιλά λίθιο. Πάρεις 12 κιλά λίθιο, πρέπει να μετακινήσεις 250 τόνους εδάφους.

στην ιστορία. Άστο και θα το δείξει ο χρόνος. Γκιλφόιλ ή αλλιώς καμπαρετζού, γιατί όχι. Σας το έλεγα προχθές ότι δεν είναι, παιδιά, θέμα αν θα φύγει. Όχι, θα φύγει, είναι 100%, θα φύγει. Τελείωσε η Γκιλφόιλ. Το θέμα είναι αν θα πάρει μαζί της και κανένα Οικονομόπουλο, κανένα Ρέμο, κανένα Βέρνη. Το ότι στην Ελλάδα ήρθε πρέσβης, μια θρασίτατη και τόσο χήμα καβαλημένη λαδιάρα, γιατί ήταν μέλος του Σογιού του αρχηγού, δεν καθόλου τυχαίο. Δεν καθόλου τυχαίο. Και ότι τη λάτρεψαν και την εσπερασπίζονταν τόσο πολύ οι οπαδοί του αντίστοιχου Σογιού εδώ, ούτε αυτό είναι τυχαίο. Έχετε ακούσει για το για το Ντέτζερι και το καπάκι? Έτρεχαν οι δύσμυροι να φωτογραφηθούν με την Γκιλφόιλ, γιατί ξέραν ότι είναι του Σογιού. Πήγε ο Κυρανάκης, ο Κακομύρης, ο Άδωνης, Μητσοτάκης, έτρεχαν στη δεκαετία στην δεκαετία, λέω, πέρυσι, να φωτογραφηθούν με την πρέσβη. Έτρεχαν οι πολιτικοί και να χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες ως απόδειξη της έγκρισης και της εμπιστοσύνης του αμερικανικού παράγοντα στην Ελλάδα. Καταλάβεις. Κατά τα άλλα, θέλουμε μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Συνοστίζονταν, παιδιά, οι Έλληνες πολιτικοί για να βγάλουν μια φωτογραφία με την Κίμπερλι. Χωρίς να υπάρχει κάποιο λόγο στην πραγματικότητα. Κανένας απολύτως λόγος. Εννοείται ότι σήμερα δεν θα την ξέρουν, δεν θα την εκτιμούν, αλλά θα τη σχολιάζουν κιόλας.

0: αν δεν είχαμε, σας το λέω και το ξαναλέω και θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, αν δεν είχαμε τη δουλική κυβέρνηση που έχουμε, θα έπρεπε ως σοβαρή χώρα να την απορρίψουμε ως πρέσβη. Δεν το καταλάβαινες από την αρχή. Δεν το βλέπες, παιδί μου. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ειλικρινά τώρα, το παρατσούκλι, το καπαρετζού που της έχει βγει, πιστεύετε ότι έχει βγει τυχαία ή την αδική? Αν δεν είχαμε αυτή τη δουλική κυβέρνηση, ειλικρινά σας μιλώ, θα έπρεπε ως σοβαρή χώρα, ως σοβαρή χώρα, να την απορρίψουμε ως πρέσβη. Το οποίο βέβαια μπορείς να το κάνεις. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα μιας χώρας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της διπλωματίας. Αλλά πού, πού? Εθνική αξιοπρέπεια και σημερινή Ελλάδα είναι δύο ασύμβατες έννοιες. Αυτό. Και είναι το ίδιο σούργελο που μας έβριζε ως χαραμοφάιδες, τεμπέλιδες και τζαμπατζίδες το 2015. Και είχαν βγει στη φόρα και κανείς δεν μιλούσε. Δηλαδή κανείς, τίποτα. Κάθε φορά που λέω Kimberly Guilfoyle, έρχεται στο μυαλό μου η Wall Street Journal και αυτά που αποκάλυψε για τον Αλέξανδρο Εξάρχου. Τα έχετε ακούσει πουθενά? Πες μου ειλικρινά, τα έχετε ακούσει πουθενά? Τι είχε πει η εφημερίδα? Το υποπτευόμασταν, αλλά τώρα μπορούμε πλέον να το τεκμηριώσουμε ακόμα παραπάνω. Ενώ στη χώρα μας τα μίντια, το πολιτικό σύστημα δεν θέλουν να προφέρουν ούτε καν το όνομά του. Το όνομα ενός ολιγάρχη. Για αυτόν που μιλά μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου, η Wall Street. Και ο επιχειρηματίας δεν είναι άλλος από τον Εξάρχο, τον Αλέξανδρο Εξάρχο. Και υπάρχει απόλυτη σιωπή από πολιτικό σύστημα και μίντια για τον τύπο. Πριν από, όχι, τι ένα μήνα, τέλος Σεπτεμβρίου ήταν που η Wall Street αποκάλυψε ότι η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle προωθεί τη συμμετοχή του ελληνικού ομίλου Actor σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG διαμέσου Ελλάδος.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Μέσα στην ιστορία λοιπόν για όλη αυτή την ιστορία είναι ο σύμβουλος του Actor, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, αλλά και ο λομπίστας, έτσι τον αναφέρουν, ο Μαραφάτσος, Χρήστος Μαραφάτσος, ο οποίος έλαβε από τον Actor 160.000 δολάρια για την ανάπτυξη επαφών με την κυβέρνηση Τραμπ.

Μπάκος, Καημενάκης, Εξάρχου. Ισχυρές προσωπικότητες και παρουσία στην ελληνική οικονομία και την πολιτική, στις κατασκευές, στην ενέργεια, στα μίντια, στις τράπεζες, στον αθλητισμό, παντού. Ο Άκτορ λαμβάνει δημόσιες αναθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Εξάρχου φωτογραφήθηκε εκεί με τον Μητσοτάκη τον περασμένο Αύγουστο. Ο οποίος είναι κατηγορούμενος από την Ευρωπαϊκή Συγγελία για την υπόθεση της Σύμβασης 717 για τα Τέμπη. 11 φορές αναφέρει τον Εξάρχου η Wall Street στο ρεπορτάζ της. Και όμως τα περισσότερα συστημικά μίντια στην Ελλάδα κατάφεραν να παίξουν το ρεπορτάζ της Wall Street χωρίς να αναφέρουν το όνομά του. Πάρε φίλε. Ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες? Πες μου σε παρακαλώ. Και μάλιστα μερικά μέσα κατέβασαν την είδηση αφού την είχαν δημοσιεύσει. Την δημοσίευσαν και μετά κάτι έγινε και την κατέβασαν ξαφνικά. Τώρα δεν τη βρείτε. Βήμα νέα, Mega NGR. Δεν ανέφεραν τίποτα, ούτε η Καθημερινή, ούτε η Ναυτεμπορική, ούτε το Open, ούτε το Real Χατζη Νικολάου. Τίποτα, τίποτα, τίποτα.

Το μόνο που ανέφεραν τα μίντια μας εδώ σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, είναι να ταχώνουν στην Κιλφόιλ και να μιλούν για την δυνατότητα, για την επικίνδυνη Κιλφόιλ, και ανησύχησαν για τις αναφορές της Κιλφόιλ για την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να ρίχνουν κυβερνήσεις. Ως εκεί, αυτό μάθαμε. Ανάμεσα σε αυτές και την ελληνική, βέβαια, έτσι. Τίποτα, κουβέντα. Κατάλαβες τώρα. Γι' αυτό ανησυχώ. Και βέβαια το τραγούδι, όπως λέει και η Βίκη Πακού, γιατί είναι τα μάμ για την περίπτωση. Ας τα ακούσουμε. Αλλά το κακό, παιδιά, καλός ή κακός, ξεκινά από ένα άλλο τραγούδι των Pink Floyd που θα τα ακούσουμε αμέσως μετά το Money. Από εκεί ξεκινά το κακό. Αυτό, αν μπορέσουμε να φτιάξουμε, τότε θα δούμε καλύτερες ημέρες.

0: I certainly was in the right.
1: Ναι, Νίκη, ναι, Νίκη, κατάλαβες ακριβώς. Αυτό θα βάλω μετά. Εκεί πιστεύω ότι είναι η αρχή του κακού στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ακούσουμε και το... Αυτό θα μας πάει σε break. Το Another Brick in the Wall. Κλείνοντας, να σας πω ότι ο πνεύμονας του Πάπα Λέων δεν πάει καλά. Αδενοκαρκίνωμα στον πνεύμονα. Επιτυχής χειρουργική επέμβαση, λέει το Βατικανό. Ο Πάπας είναι ήδη στο δωμάτιό του. Και βέβαια οι τιμές του ντίζελ κινούνται στα ύψη, σε ιστορικά υψηλά, και υπάρχουν επιπτώσεις όπου απειλούν παιδιά να φύγουν πλέον από τις αντλίες των πρατηρίων που είναι ήδη και να περάσουν στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Και δεν ξέρω τι να σας πω, τι ευθύνεται. Ευθύνεται περισσότερο η Ουκρανία ή ο πόλεμος με το Ιράν. Ανάσα. Και επιστρέφω με Pink Floyd και διαφημίσεις, και επιστρέφω χωρίς να γκρινιάξω δευτερόλεπτο στο τελευταίο ημίωρο.

Escape!

Λοιπόν, λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουν τα αθλητικά να μας πούν. Μεγάλη ανατροπή ο Ολυμπιακός, νομίζω, όχι μεγαλύτερη δεν είναι, ισοφάρισε τη μεγαλύτερη από το μείον 28, πήρε το μάτς. Τι έγινε εκεί με τον Παναθηναϊκό, παιδιά? Τι έγινε εκεί, τι έλεγαν για τον Ομπράντοβιτς, ότι τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ? Φανταστείτε να μην τον είχε ξεπεράσει τον τύπο. Φανταστείτε να μην τον κυκλοφορεί και τρομοκρατεί. Μα τι λες τώρα?

Καλά πάνε οι ελληνικές μας ομάδες στο παρκέ. Βγαίνει ωριμότητα, βγαίνει σκέψη, βγαίνει πλάνο. Όλα καλά. Και βέβαια αυτό που διαβάζω είναι σταμάτα πια Ζέλκο, δεν είναι πια αστείο. Φοβερή παράσταση του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι. Παρέδωσε σεμινάρια άμυνας. Βέβαια ο Ζέλκο είπε ότι δεν τρελάθηκα με την επίθεση. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον, τη στιγμή που θα αρχίσει να αποδίδει ο Παναθηναϊκός καλά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πολύ περίεργο σημαντικό.

55-72, Νίκο. 55-72 κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα έχει συνέχεια Champions League και μάλιστα όχι απλά συνέχεια Champions League.

0: Έχει ΑΕΚ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Έχει Σάχταρ Ντόνετσκ ΑΕΚ στις 10 η ώρα. Από το, δεν ξέρω αν είναι σε ελεύθερο κανάλι, είναι στο Κοσμοτέ. Τώρα εφηνιδιάστηκα κάπως, δεν ξέρω αν είναι σε ελεύθερο κανάλι. Σίγουρα είναι Κοσμοτέ, σίγουρα είναι Κοσμοτέ. Ή όπως λέγεται τώρα. Αλλά νομίζω ότι είναι και στο Μέγκα. Τετάρτη είναι Μέγκα, δεν είναι? Ναι, βέβαια, είναι και στο Μέγκα. 10 η ώρα λοιπόν, και στο Μέγκα και στην Κοσμοτέ. Πω πω τι τραγούδι και αυτό, παιδιά. Έμπαινε έτσι όταν το βάζαν τα κλαμπς της εποχής. Έτσι ξεκινούσε, έτσι. Δεν το κάνανε μίξ. Το αρχίζανε να ακούγεται η επιβλητική φωνή του David Bowie.

Έλα Πετράν, καλημέρα. Βλέπω όμως ότι σήμερα είναι Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου. Λέει κάθε μέρα γίνεται να παίζουν. Όχι βρεσί, βρεσί Πετράν, είναι τα κορίτσια παίζουν το Παναθηναϊκό με την Άλμπα Βερολίνου. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Μην το βάζουν για να παίρνουν κλικ. Τα κορίτσια, τα κορίτσια.

Αυτά σήμερα. Αύριο έχουμε να δούμε Παναθηναϊκό Μπόρατ 8 παρατέταρτο. Ρεν Όφι στις 10 η ώρα. Και μας έγινε Ολυμπιακός από τον Αντένα.

Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ξέρω σίγουρα ότι ο Παναθηναϊκός παίζει την Παρασκευή με την Χάπολ Τελαβίβ εδώ. Εδώ, στην Αθήνα, εν πάση περιπτώσει. Ολυμπιακός δεν ξέρω να σου πω με ποια είναι σε αδιάβαστο. Αύριο όμως θα ξέρω. Αύριο όμως θα ξέρω. Καλημέρα, Θοδωρή. Τι ώρα είναι? Σχεδόν παρά 20, πάει παρατέταρτο. Να πάρω μια μικρή ανάσα να γυρίσουμε να πούμε καύσιμα. Τι να πούμε, βέβαια, τα ίδια με χθες είναι. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Και βέβαια να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό, που το κοιτάω έξω από τον μπαλκόνι και λέω Παναγιά μου πως θα φύγω. Αλλά θα φύγω, τι να κάνω. Καλύτερα παπάκι παρά με ψυχοφάρμακα. Η κίνηση τώρα στο Ηράκλειο δεν θα παλεύετε, παιδιά.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό. Πώς το βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει. Λίγο θα κόψει η βροχή κατά τις 3 η ώρα, αλλά όταν βρέχει, θα βρέχει καλά και θα σταματήσει, θα βρέχει συνέχεια μέχρι και τις 9 το πρωί. 9-10 το πρωί. Καλά, καλή βροχή και μάλιστα θα έχουμε και αρκετά μποφόρ, 5-6-7 μποφόρ, τα οποία θα μετατρέψουν την βροχή σε καταιγίδα. Από εκεί και πέρα μετά, βροχή δεν ξαναβλέπω, κάποια σύννεφα ίσως είναι την Πέμπτη, μπορεί να ρίξει ένα ψηλό βροχο, λέει, την Παρασκευή το βράδυ και το Σαββάτο το ξημέρωμα, αλλά και το Σαββάτο το απογευματάκι, αλλά είναι ψηλό βροχα, είναι συνήθως από αυτά που δεν βγαίνουν. Συννεφιά θα υπάρχει και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Δευτέρα μάλιστα, πριν πάμε στις δουλειές μας, ίσως να σηκωθούμε να δούμε βρεγμένη την άσφαλτο, τη γη, μπας πεπτώσει. Αυτά όσον αφορά στον καλό μας τον καιρό. Να ρίξουμε και μια ματιά στις θερμοκρασίες. Σήμερα δεν θα πάει πάνω από 19. Αύριο θα ανέβει στους 20. Παρασκευή στους 21. Σάββατο στους 19. Κυριακή στους 22. Δευτέρα 22. Ίσως λίγο πιο δροσούλα την Τρίτη. Πάντως εκεί γύρω θα κοιτάω.

Λοιπόν, να ρίξουμε μία ματιά στα καύσιμα. Έχουμε χρόνο βέβαια. 2,159 μόλι 95 οκτανίων από το γάζι. Πιο φθηνή τιμή στην πόλη. Ό,τι και χθες δηλαδή. 2,169 από την BP στη Λεωφόρο Κνωσού. Ίδια τιμή από την Αβίν στην Σκουλά. Ίδια τιμή από την BP στη Σκουλά. 2,174 από την Γουίνση Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Ίδια τιμή Παύλου Ζωγραφιστού από την ΕΚΟ. Ίδια τιμή και από την BP στο γάζι. Και από την ΕΚΟ στο γάζι. Για τις δύο ΕΚΟ στο γάζι, αλλά και από τον Μπαζιάννη, από την ΕΚΟ του Μπαζιάννη στην Παπαναστασίου, και από την ΕΚΟ στο δρόμο προς Φοινικιά, στο δρόμο προς Μαλάδες, αλλά και από την ΠΠ Μήνος και Στράβωνος, 2,174. Δίζελ κίνησης, 2,097 στη Λεωφόρο Ικάρου από την ΠΠ, ίδια τιμή από την ΠΠ στη Νέα Λικαρνασσό. Καμίνη λέει Νέα Λικαρνασσό, τι σημαίνει αυτό τώρα. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές δίζελ κίνηση στην πόλη. Ό,τι και χθες δηλαδή, να μην τα ξαναλέω. Hey boys, don't cry.

Λοιπόν, όσο εδώ και με παρέκει να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1. Για την πόλη μας είναι ό,τι πρέπει να ξυπνήσουμε αλλά και να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, Σταυτάκιας, καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Καλημέρα.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει, σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απ'

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Γάμος, εγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

είναι αυτά. Λοιπόν, δικτυωθήκαμε 105,1, 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Καλημερούδια ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε έως στις 2. Δεν θα τα σούρωμε για άλλη μια μέρα. Επιβεβαιωμένου βεβαίως από το προσωπικό μέσα στο βάθος

Καλημερούδια στο Ηράκλειο της Αθήνας και βεβαίως στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τη Μεσσηνία. Γεωργάκη μου τώρα ήρθε. Καθυστερώ να τα δω, το ξέρετε πολύ καλά. Συντονίζω για τους τρεις, διαβάζω και τους τέσσερις. Έχω και τους 49 εκεί στο βάθος κήπος που με ταλανίζουν. Τι να κάνω, τι να πρωτοκάνω. Όλα εγώ. Το είπαμε, θα το κανονίσουμε για το τηλέφωνο. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Φτάνει βέβαια να επιστρέψει η τηλεφωνήτριά μου που δεν προσελήφθη ποτέ. Διαφορετικά θα είχαμε και μία να απαντάει τα τηλέφωνα. Αν αρχίσω να μιλάω και στο τηλέφωνο, βρασεόριζα. Καλημερούδια Μάνο, καλημερούδια Δημήτρη, καλημερούδια Ανούλα. Πού είναι ο μάγος, χάσαμε το μάγο. Ο Γιαννάκης έχουν προβλήματα με τα εθερνέτια και αυτά τα technology style, ξέρετε. Και τώρα έχουμε χάσει δύο μέρες.

στεναχωρήθηκες Κωνσταντίνο μου, και εγώ ρε παιδί μου, και εγώ, και εγώ. Μας φάγανε την κιλφόιλ. Αφού μου κόβει η όρεξη, δεν μπορούσα να βάλω το γύρο μου. Μια στεναχώρια την έχω.

Όπως το λες βρε, μια στεναχώρια φτώχεια καταραμένη. Τι είναι 100.000 ευρώ ή dollars, δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς. Είχε κάποιες δυσκολίες το κορίτσι. Λες οι άλλοι να μην τα παίρνουνε επειδή δεν φαίνονται. Α. Το χάσαμε το κορμί, πατριώτη, το χάσαμε.

Κοίτα, κοίτα, έχουμε συνηθίσει μέσα από αυτή την εκπομπή να το λέμε και να το ξαναλέμε. Αφήστε τις μιζέρια στην ταμιά με τα παραπέρα. Σήμερα έχουμε να χαμογελάσουμε ενώ ο συνήθως. Μην μου το χαλάτε και μην με τσιγκλάτε. Είπαμε, δεν είμαστε ούτε πολιτική ούτε ενημερωτική εκπομπή. Αν και η ενημέρωσή μας βέβαια είναι από πρώτο χέρι από το Delicatessen. Και το φίλο μας το Γιάννη το ταξίζει που τα ξέρει όλα. Τι περιμένετε τώρα? Καλύτερες ειδήσεις δεν υπάρχουν. Το χάσαμε το κορίτσι. Τι έκανομαι?

Καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χριστάρα. Good day to Manchester, στο φίλο μας το Γιάννη όπως πάντα. Εδώ στα σεπάλξεις Γιάννη μου, στα σεπάλξεις. Που είναι ο άλλος ο Δημητρός. Στην έρημο. Ναι,

Καλό μεσημέρι και στη Νότια Κρήτη και τους απανταχού ακροατές μέσω του www.musicokanali.gr ή της πλατφόρμας Σουλατό. Την ξέχασα αυτή, έχουν και αυτοί τέτοια.

Θα είμαστε αγορίνα μου αρκετό καιρό μαζί. Μην ανησυχείς, δεν μας χάνεις, δεν μας χάνεις. Εδώ θα είμαστε 12 με 2 κάθε μεσημέρι, Δευτέρα με Παρασκευή, να φτιαχνόμαστε all together. Όχι now, always.

Κωνσταντίνε, ανησυχεί για το νέο γήπεδο του Όφη. Κοίταξε να δεις. Άσε να τελειώσει πρώτα εκείνο το ρημάδι, το αεροδρόμιο. Να φτιαχτούν οι δρόμοι, να πηγαίνει όρχεται ο κόσμος. Μα σχεδούμε μια καλύτερη μέρα, όχι άσπρη, γιατί άσπρη αποκλείεται. Με το συσκόλι σε αυτή τη μεριά, άσπρη δεν θα είναι ποτέ.

Να και το παιδί θάμα. Ο 7. Ο ρεπόρτερ του δρόμου. Όποτε σκεφτεί βέβαια να βγει στον δρόμο, που ανακαλύπτει πράγματα και θάματα. Και ανακάλυψεν το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου θα γίνει πολυτελές ξενοδοχείο. Εμείς βέβαια από την πλευρά μας είχαμε την εντύπωση ότι λειτουργεί σαν ξενοδοχείο, μεταναστώνανε εδώ και καιρό. Θα τις βγάλουν όξο και πού θα τσιπάνε.

συντροφιά μας όπως κάθε μέρα βέβαια, η Alex and Georgia Λιτάκης Consultants. Λέω ορισμένα από αυτά που διαθέτει ο φίλος μου Αλέξης, αλλά αν δεν μπείτε στη σελίδα του να τα δείτε όλα, χάνετε. Έχω ερωτευτεί αυτά τα cocktail bars, τα ειδικά διασκευασμένα πανάκια, τα έχω ερωτευτεί. Είδα και ένα με κονσόλα πάνω και μου ξύπνησε αναμνήσεις. Και βέβαια πάνε παντού για κάθε σας εκδήλωση, για το γάμο σας, το γάμο σας, το γάμο σας. Είδες, Ανούλα, τη βάφτιση, τη βάφτιση, τη βάφτιση. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Για κάθε εκδήλωση, για κάθε private party, για τα ειδέχεια των παιδιών σας ή τα δικά σας. Μπορείτε βέβαια να τα χρησιμοποιήσετε και ως ρεσεψιόν σε μεγάλες εκθέσεις. Τι άλλο να σας πω, μπείτε, σας λέω ότι θα τα δείτε.

Τι άλλο θα θέλαμε, κοίταξε να δεις, αν και η ώρα δεν το επιτρέπει. Εμείς θα θέλαμε ένα Jim Beam, ας πούμε, με πάγο και κοκακόλα τώρα έτσι, για να πάρουμε τα ψιλοΐσα μας. Γιατί και αυτό είναι σαν τα πατατάκια, ρε παιδί μου. Μετά το pop δεν έχει stop.

Μα πέ λόγω τιμής. Λόγω τιμής. Πάμε ήδη για το πρώτο break. Ρε, κάτι δεν πάει καλά τελικά. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά.

0: Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινώνησε μαζί μας στο 6944 77 67 80 ή στο alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Είναι γνωστό βεβαίως σε όλους σας ότι καθυστερώ λίγο να βγω στον αέρα, διότι προσπαθώ να συντονιστώ και από τις δύο μπάντες. Άλλο μπάντα και άλλο μπάντα. Καλώς ορίσατε αν μόλις ανοίγει τα ραδιοφωνά σας. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 ταινία. Τρεις. Ναι. Λατό FM. Να στο κάνω Λιανά, αν θέλεις να μας συντροφεύεις στις εκπομπές μας και να σε κάνουμε πασίγνωστο, απλούστατα έλα σε επαφή με το μουσικό κανάλι, με το Λατό FM. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα σε αυτό το μέρος, εννοώ από αυτή την μπάντα.

Μια χαρά είμαστε, καλέ. Μια χαρά. Ψιλοξεχνάμε λίγο, γιατί τώρα με ειδοποιήσαν και μου τα πάνε από μέσα. Be well wherever you are listening 105.1 Music Channel, 103.3 Lato FM. We are close to you Monday to Friday, 12 to 2, bringing you the best in music and hopefully a smile on your face.

Αναρωτιέσαι τι κάνουν όλοι αυτοί στο βάθος κήπος. Πρόσεξε με. Επειδή πάντα στηρίζομαι και υποστηρίζουμε αυτή την ιδέα με τα δεσποτάκια, στο βάθος κήπος φροντίζουν 16 γάτες και μία σχηλίτσα που μας ήρθε απροσκάλεστη.

Μη λες ότι δεν υπάρχουν λύσεις, Μανολάκη, μη λες τέτοια πράγματα. Έχουν βρει τις λύσεις οι ειδικοί. Σήμερα είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Ξεκινά, πρόσεξέ με, για σένα που δεν τα περνάς καλά εκεί που μένεις και χρειάζεσαι ένα, πώς να το πούμε, ένα σπρωξηματάκι, ρε παιδί μου, να αλλάξεις τόπο, συνήθειες και πιθανότητα να καλυτερεύσεις τη ζωή σου. Ανοίγει σήμερα λοιπόν η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, πρόσεξέ με, εκεί στα σακριτικά περιοχάς της Ελλάδος που θέλουν να πάρουν μία ανάσα. Δεν είναι και λίγα λεφτάκια, μια μεγάλη βοήθεια. 10.000 ευρώ για να ξεκινήσεις μια νέα ζωή σε νέο τόπο. Δεν κατέχω πως γίνεται αυτό με το θέμα οικίας και τέτοια. Αλλά σε περίπτωση που δεν μπορείς να τη βγάλεις εκεί που είσαι, μπορείς να κάνεις μια νέα αρχή κάπου αλλού. Λέω τώρα, ρε παιδί μου.

Το είπαμε από την αρχή τη εκπομπή, αγόρι μου, τη χάσαμε την Τιλφόιλ. Και αυτή είναι την τηλεόραση το μάθε. Μην νομίζεις ότι της δώσανε ιδιαίτερη σημασία. Θα σου λείψει το. Δεν το πιστεύω. Το χαμογελό της. Και τον ντεκολτέ. Ρέσεις, κάτσε ρε καλά, εκπομπή κάνουμε.

Απ' όλα ρε ζησάρπαζό σας, τι είναι αυτό το χάλι? Όχι, δεν μιλάω σε εσάς, σε αυτούς μέσα στο βάθος κήπος. Γίνεται στρελής, λέει, με τα οικόπεδα, τα κτίρια και κάθε τι που υπάρχει γύρω από το χώρο που θα γίνει το νέο αεροδρόμιο. Και βέβαια, θα δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις, νέες κατοικίες. Ένα σωρό κόσμος θα δουλεύει εκεί πέρα, πιθανότητα να θέλει να μένει και κοντά. Καλυτέρευση θα είναι, που έτσι αλλιώς θα γίνει που θα γίνει. Δηλαδή τι άλλο θέλετε ρε παιδί μου, να σας το χαρίσουν, δεν γίνεται. Ποια παπούρα, ξέχνατε αυτή.

Βασιλάκη, και βέβαια σε άλλα μουσικά θέματα. Τι, κάθε μέρα τα ίδια θα είμαστε? Το ξέρεις πολύ καλά. Το προσπαθούμε να μην ακούγονται πολλές φορές τα ίδια πράγματα και κανένα άλλο λόγο. Μην μας βαρεθείτε και μην μας βαρεθούμε. Γιατί άμα μας βαρεθείτε, κακό της κεφαλής μας. Αλλά άμα μας βαρεθούμε, άστα, άστα. Θα γίνει επανάσταση εκεί στον κήπο.

Ναι ρε Βασιλάκη, θα γεμίσει άλλου είδους καταστήματα γύρω γύρω από τα αεροδρόμια. Τα έχεις δει σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια και υπάρχει οργασμός. Μπορεί να τελειώσει πρώτα το ρημάδι τα αεροδρόμιο και μετά ας κάνουν ό,τι θέλουν γύρω γύρω οι άλλοι. Και τι θα γίνει με το παλιό αεροδρόμιο? Αχαχούχα, τι άλλο.

Το ξέρω ότι πάντα θα υπάρχουν παράπονα, διότι κοίταξε να δεις αυτά τα έργα, δηλαδή ειδικά οι ασφαλτοστρώσεις που έχουν πάει τώρα. Αλικαρνασσό, ναι. Δεν γίνονται να γίνουν από μόνες τους εν μία νύχτη. Και βέβαια θα υπάρξει μία ενόχληση τον τριγύρω μέχρι να ολοκληρωθούν, αλλά τουλάχιστον κάτι γίνεται, ρε παιδί μου. Αν ανασκουμποθούν και σκόσουν τα μανίκια τους και κάνουν κάτι παραπάνω όλοι μαζί αυτοί που υποτίθεται ότι φροντίζουν για την πόλη, που ξέρεις, κάποτε μπορεί να λέμε Ηράκλειο και να χαμογελάμε αντί να φτύνομαι, να μην μας ματιάσουνε.

Αν έχω, αν έχω νέα, γιατί, για, α, για τους αλλιείς, όχι δεν έχω νέα, απλά ξέρω ότι προς το παρόν την περνάμε με κατεψυγμένο. Κι αν περάσει κανένα και έρθει από Αθήνα, κατά λάθος,

Καιρό είχαμε να το δούμε το IMF. IMF το λένε, ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το οποίο κρούει τον κίνδυνο για το παγκόσμιο χρέος. Δηλαδή αυτό το χρωστάνε όλοι τις Μιχαλούς και κανείς δεν πρόκειται να τα πάρει πίσω. Εξακολουθεί και εσύ. Γιατί να ανησυχούμε λοιπόν.

Η μουσική αγορά δεν έχει ούτε όρια ούτε περιθώρια και τελειωμό δεν έχει, ειδικά για μας που ασχολούμαστε εδώ και κάμποσα χρόνια, κάτι λίγα χρόνια. Κοίταξε να δεις, αν δεν ακολουθούσαν το λίστα, πίστα και σταθμή, και βεβαίως θα ήταν πολύ καλύτερα τα ακούσματα. Απλά απλοποιήσαν τα πράγματα, βάλανε ένα κομπιούτερ εκεί πέρα και παίζει για μοναχό του και σου λέει έτσι, αλλιώς μας ακούνε. Δεν είναι έτσι. Το ραδιόφωνο πάντα ήταν παρεούλα. Και η φωνή πίσω από το μικρόφωνο, ο φιλαράκος σας που την παλεύει να σας κάνει να χαμογελάσετε. Αν και τώρα τελευταία βλέπω κάτι μουρτσουφλιές και θα σας τιμωρήσω.

Κοιτάξτε τα ρολογάκια σας. Πρέπει να πάω και εμείς την κούπα μου με καφέ, να κάνω το συνηθισμένο μου παπαπούφα. Να πάρω δηλαδή μια ανάσα καθαρό αέρα, θέλω να πω. Αμέσως εσύ. Ακόμα δεν το κόψεις. Ποιο να κόψω? Old habits die hard, φίλε μου. Πάω και έρχομαι.

Βασίλη, αν μπει στη σελίδα του alexakis.gr θα βρεις τη φόρμα εγγραφής για το, και τα σεμινάρια How to be a bartender. Γεια σου, γιατί οι θέσεις είναι πολύ λίγες και δεν πρόκειται να αυξηθούν, το ξέρω. Θέλει ποιότητα πάντα, όχι ποσότητα. Πάλι την είπα, Αλεξάκης. Ρε Λευτέρη, με έχεις πρίξει. alexialitakis.gr. Μπες μέσα, θα βρεις και τη φόρμα εγγραφής και θα τα μάθεις όλα αυτά που χρειάζεσαι.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ bar να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Συντονίστημένο για μια ακόμη φορά. Και βέβαια δεν ξεχνάω ποτέ να ευχαριστήσω τον Άγιο Νικόλαο για τη φιλοξενία του. Τα παιδιά την παλεύουν αλλιώς από εκεί, εμείς αλλιώς από εδώ. Και βεβαίως, βεβαίως, ναι, ναι, θα έρθει μωρέ, που θα πάει. Θα τα φτιάξουνε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λαττό FM για την Ανατολική Κρήτη. Βεβαίως και από τα δύο μέρη και από τις δύο πλατφόρμες www.musicokanali.gr και την πλατφόρμα του Λατό FM, μας ακούτε παντού. Καλό μεσημέρι σε όλα τα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου και γενικά όλη τη Κρήτη που την παλεύουνε και περιμένετε να πάρετε ένα δρομικά. Γελάσαμε πάλι. Κοίτα, έχει βγει η απόφαση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικά για τους συνταξιούχους που διεκδικούσαν κάποια αναδρομικούλια που τους τα είχαν φάει. Η απόφαση έχει βγει. Πότε θα τα πάρετε? Κοίταξε, όταν θα φύγουν οι μισοί και ετοιμαστούν να φύγουν και οι άλλοι μισοί, πιθανόν να τα δώσουν.

Πώς σου να καλέψες? Αν είδα τι, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Γιατί είδα τις παλιότερες. Κοίταξε να δεις, ό,τι θέλουν να σου λένε και εσύ τα χάφτεις. Εδώ ισχύει το σας δίνουμε ένα ναύτη που όλο μήκες χάφτη. Ο καθένας κάνει τις δημοσκοπήσεις ή δημοσκοπήσεις με τα δικά του μέτρα. Και ερωτός, γιατί λένε ότι οι περισσότερες αυτές δημοσκοπήσεις και τα γκάλωπ γίνονται τηλεφωνικά. Σε έχει πάρει ποτέ κανένας να σε ρωτήσει τη γνώμη σου?

όπως το πες αυτό, γίνονται με τυχαία επιλογή, βέβαια. Άρα εμείς που είμαστε άτυχοι, δεν πέσαμε στην κλήρωση. Είδες πως λύνονται τα μυστήρια.

Τα φαινόμενα πάντα πατούσαν και απατούν. Εμείς το ρίχναμε στη ζημιά, αλλά η ζημιά είναι αλλού. Περαστικά στον δικό μας, στο Γιάννο, που είναι με πυρετό δύο μέρες τώρα. Περαστικά και γρήγορα. Άντε! Μασάμε εμείς από τέτοια, ρε παιδί μου. Πάρε δύο ντεπά, αλλά πρόσεξε με, στάλεγα εγώ, μη βγαίνεις με εξόπλατα το βράδυ, δεν μ' άκουγες.

Δεν το βρίσκω περίεργο. Βέβαια, εκτός τόπου και χρόνου, αυτό που μου φέρε ο... Πώς σε λένε, ναι. Α, ναι, ναι. Ο του δρόμου. Δεν ξέρω πόσοι εξ ημών έχετε δει το νόμο 4000, πολύ παλιό ελληνικό ταινίο, εκείνο που κούρευαν τους Teddy Boys από τον πάτο και τους κρεμούσαν και κουδούνες και ταμπέλες ή με Teddy Boys ή τους κάνανε βόλτα. Απίστευτον κι όμως αληθινών, στο Λονδίνο ρίχνουν πρόστιμα και διαπομπεύουν αυτούς που πετάνε σκουπίδια εκτός σκάβων. Έτσι γινόταν κάτι τέτοιο στο Ηράκλειο. Όλοι για διαπόμπευση θα πηγαίνανε.

Ναι, ναι ρε Βασιλάκη, το ξέρω. Κανένας δεν πετάει σκουπίδια έξω από τους κάδους στο Ηράκλειο. Αν μου επιτρέπαν και κρατούσα μία βίσα, θα τους είχα σπάσει στα χέρια, αλωνώνανε. Δεν βλέπω τίποτα άλλο να περνάνε και απλώς να τα πετάνε και όπου κάτσε ρε παιδί μου. Και ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι στις περισσότερες γειτονιές οι κάτοι των σκουπιδιών, όχι της ανακύκλωσης, είναι ανοιχτοί για να ευωδιάζουν.

την αγάπη μου, την καρδιά μου. Και τι άλλο να σου στείλω, Χριστιανά μου? Την κορούλα μου. Μου έγραψε κάτι υπέροχο, γιατί αυτά είναι υπέροχα και όταν συμμετέχετε γίνονται ακόμα πιο ωραία.

την Κυριακή στις 11 η ώρα, ξεκίνημα από τη Λότζια. Περπάτημα με το ΕΦΖΟ. ΕΦΖΟ για τον καρκίνο. Είναι σίγουρο ότι θα συμμετέχετε πάρα πολύ. Ένα περπάτημα είναι, δεν είναι μαραθώνιος, αλλά είναι μια συμπαράσταση σε όλους αυτούς που παλεύουμε.

ειδικά αυτό με το πέταμα των σκουπιδιών από μακριά για να μην πλησιάσουν. Λες είναι όλοι μπασκετμπολίστες. Και όταν σε βλέπει το παιδί σου να κάνει τέτοιο πράγμα, όταν θα μεγαλώσει, τι θα κάνει, όχι για πες μου.

Δεν πίστεψες αυτό που είπα με τη διαπόμπευση. Κοίταξε να δεις. Δεν θα τους πιάσουν από το χέρι να τους κρεμάσουν τα μπέλες. Αυτός πετάει σκουπίδια εκτός σκάδου. Και οι περισσότεροι βέβαια εξ αυτών τα πετάνε μέσα από τα αυτοκίνητα. Σιγά που τα σταματήσουν. Η διαπόμπευση γίνεται μέσω της σελίδας τους στο Facebook. Δεν θα τους δουν για λίγοι. Θα μου πεις αν είχαν τσίπα δεν θα το κάνανε εξ αρχής. Κι όμως,

Και βέβαια έχω τη λύση και για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Από το σχεδιασμό, το σωστό στήσιμο του χώρου, την εκπαίδευση του προσωπικού, την οργάνωση των προμηθειών, την κοστολόγηση και πάνω απ' όλα το μέγιστο δυνατό κέρδος χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, η alexgelitakis.gr έχει τις λύσεις. Με εξειδικευμένους συνεργάτες και πολυετή εμπειρία στο χώρο του μπαρ, σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες και την τεχνογνωσία που χρειάζεστε.

προσπαθούσα να λύσω ένα γρίφο που μου ήρθε. Θα προσπαθήσω και την ώρα που πέφτουν τα μυστικούλια και θα δω αν μπορώ να σας τον λύσω μετά.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.

συντονίστηκα επιτέλους για τις δύο μεριές. Και βεβαίως πολλά και όμορφα πράγματα συμβαίνουν στον Άγιο Νικόλαο. Θα τα ακούσατε εσείς που ακούτε μέσω του 103,3. Η συμμετοχή του κόσμου πάντα σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι υπέροχη, όπως και αυτό που σας είπα προηγουμένως.

Δεν ήσουν εδώ και δεν τ' άκουσες. Λοιπόν, την Κυριακή στις 11 η ώρα στη Λότζια στο Ηράκλειο. Μαζευόμαστε και περπατάμε με το F-Zoo για όλους αυτούς που παλεύουν με το θηρίο του καρκίνου.

105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Καθημερινά εδώ κοντά σας 12 με 2 προσπαθώ. Την παλεύω τη δουλειά ρε παιδί μου. Το προσωπικό μέσα στο βάθος κήπους είναι εντελώς τρελαμένο και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Τους τάισα και τους πότισα. Και αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου, και εμένα το μουσικό κανάλι ήταν πάντα το δεύτερο μου σπίτι, θα πέσει να σε πλακώσει. Μην ξεχνάτε, 8 με 10 πρωί, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, ο γριεμένος. 12-2 η αφέντο μου τσουνάρα μου, τρελαμένη εντελώς. Ευτυχώς που έχουμε το Δήμο τον Κιβωτήρη 6 με 8 το απόγευμα και να σας καλμάρει. 3 και καλή. Ού εν το πολλό το F, αλλά το F εν το πολλό. Ού το πολλό F. Πολλά F ρε παιδί μου, πολλά F. Να το πάμε άλλη μια φορά. Ού εν το πολλό το F, αλλά εν το F το πολλό. Μα δεν τα λέει αυτός, δεν τα λέει αυτός. Κοίταξε να δεις. Εμείς είχαμε φάει πολύ ξύλο για να μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Και μάθαμε και μας μείνανε.

Κωνσταντίνε, περιμένεις εσύ να ακούσεις το γρίφο? Προσέ με. Προσπαθώ με όλα αυτά τα γκάλωπ και τις δημοσκοπήσεις που γίνουν να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Γιατί ο καθένας βέβαια από τη μεριά του βγάζει άλλα αποτελέσματα. Και βεβαίως ήδη έχουν ερμηνεύσει τα αποτελέσματα των εκλογών που θα. Πώς ρε παιδί. Μιλάνε για νέα κομματική βουλή. Ξεχνάνε τον Αντωνάκη που δεν έχει αρχίσει ακόμα. Όχι, δεν έχει πάρει το καπελάκι του. Ετοιμάζεται γι' αυτό για να μας σώσει.

Σίγουρα και η Νικόλα μου, η ώρα περνάει πολύ γρήγορα όταν έχεις καλό παρεάκι. Και ελπίζω να σας κρατάμε καλή παρεούλα. Σήμερα δεν ανέφερα καθόλου τα παιδιά που οδηγούσει. Τους εποχούμενους με τα δυο χεράκια στο τιμόνι. Εσάς που για κάποιο λόγο εξακολουθείτε να κατεβαίνετε στο κέντρο για να παλεύετε να βρείτε θέση πάρκινγκ. Δεν υπάρχει. Μικρές οι αποστάσεις, περπατήστε και λίγο να φτιάξετε ωραίες γάμπες. Αλλά αν, λέω κατά τύχη, οδηγείτε, λίγη παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι παίζει με το τηλέφωνο στο χέρι. Αφήστε τους, ή έτσι αλλιώς θα κουτουλήσουν μόνοι τους, δεν χρειάζεται να τους κουτουλάτε κι εσείς. Φυσικά περισσότερη προσοχή στα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Είναι πάρα πολλά εν Ηρακλείο, μα πάρα πολλά. Και είπαμε, και είναι σε άσπρες γραμμούλες στη μέση του δρόμου. Η ζεύρα σημαίνει ότι όταν βρίσκεται κάποιος πεζός απάνω, δεν τον παίρνουμε σβάρνα. Περιμένουμε να περάσει. Ευγενέστατοι είμαστε σε αυτό. Ναι. Αυτοί είναι φοβισμένοι και πατάνε το πόδι και μετά κοιτάνε δεξιά-αριστερά, σου λέει με πάρουνε. Και με πάνε βόλτα δηλαδή.

Ευάγγελε, θα ασχοληθούμε και με τη χάουσου μια μέρα, μην νομίζεις. Απ' όλα έχει μαρε το μαγαζί, χατήρια θα καλάμε. Κοίτα, δεν είμαστε ποτέ της μπιτά της μουσικής, εκτός βεβαίως των υπέροχων εξαίρεσεων που υπάρχουν σε κάθε είδος. Αλλά τα περάσαμε όλα και αναγκαστικά τα παίξαμε και όλα.

Κωστάκη, είναι πανεύκολο, φτάνει να έρθει σε επαφή με τους κατάλληλους ανθρώπους. Για εσάς που θέλετε να μας συντροφεύσετε διαφημιστικό στην παρέα μας, ελάτε σε επαφή με τα διαφημιστικά τμήματα του μουσικού καναλιού και του Λατό FM. Εγώ από μέρους μου απλώς μπορώ να σας προτείνω

μας στήριξε και μας στηρίζει εδώ και αρκετό καιρό βεβαίως, η alexyelitakis.gr. Για εσάς που διοργανώνετε κάθε εκδήλωση, κάθε εταιρικό event ή συμμετέχετε σε μια μεγάλη έκθεση, τα ειδικά διασκευασμένα βαν πάνε παντού και κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία.

Το είπα και χτες, ο 42 είναι, όποτε πονάει ο άλλος του βγάζει επίσημο ανακοινωθόν για κακοκαιρία. Έρχονται θυελώδεις άνεμοι, κακοκαιρία σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα. Εντάξει, χειμώνας ερυθερέ σιγά σιγά, το χειμώνα κάνει κρύο, το καλοκαίρι κάνει ζέστη. Ω, πια!

Ξύπνησε η Ούρσουλα. Η Φόντερ τέτοια. Ξύπνησε, λέει, ζητάει, τη ζητάει αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό. Τώρα, τώρα είναι αργά, αγάπη μου, παλιά. Τις τα λένε όλοι, τη βρίζουν όλοι, αυτή εκεί πέρα κολλημένη στην καρέκλα με ούχου, δεν κουνάει και βγάζει αποφάσεις. Λύσεις μπορεί να μην δίνει, αλλά από ιδέες είναι γεμάτη. Να δούμε πότε θα πάει στο καλό να ηρεμήσουν όλοι.

πατήματα μας σιγά σιγά να την κάνουμε. Το ξέρετε ότι όλοι οι πολιτικοί μας έχουν ένα όραμα. Ένα όραμα που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και δεν το βλέπουμε. Όλοι επιμένουν ότι για πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά δεδομένα μια χώρα σαν την Ελλάδα γνωρίζει τέτοια ευημερία. Εμείς ούτε αυτό το βλέπουμε. Και αν δείτε κάποια έντυπα που αναφέρουν, το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Εν τω μεταξύ προσδοκούν ανάσταση νεκρών και... Όχι, αυτό είναι άλλο. Προσδοκούν, λέει, αλλαγές για να ξεφύγουν από την τραγική οικονομική κατάσταση. Να προσδοκάτε, δεν κάνει κακό. Όσο πιο πολύ προσδοκάς, τόσο περισσότερο μετανιώνεις την επομένη των εκλογών που δεν τους έχεις ψήφ,

Το περίεργο είναι ότι βγαίνουν ανακοινοθέντα για θυελώδεις ανέμους, κακοκαιρίες, κακό, και εμένα μου στέλνουν, εξακολουθούν να μου στέλνουν φωτογραφίες από παραλίες με ολίγο μπούτι χωρίς βιβλίο πια. Παλιά είχε και λίγο βιβλίο να δείχνουμε μια ποιότητα.

μια ματιά στα ρολογάκια σας, σας κάνει να καταλάβετε ότι μέχρι εδώ ήταν. Και αύριο μέρα του Θεούλη, είναι Πέμπτη. Με τι θα ασχοληθούμε, άμα ήξερα εγώ με τι θα ασχοληθούμε αύριο, εδώ θα ήμουνα, αλλού θα ήμουνα. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει ρε. Και προσέξτε με, προσέξτε με. Να τρώτε πολλά χαχούχα. Δεν παχαίνουν και κάνουν καλό.

0: ακόμη. Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα, μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς, μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινώνησε μαζί μας στο 6944 77 67 80 ή στο alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνωα στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα και καλώς ήρθατε. Τετάρτη σήμερα, 14 του Οκτώβρη. Φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Τώρα το πώς φτάσαμε, με τι δυνάμεις και σε ποια ψυχολογική κατάσταση βρισκόμαστε, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Όπως λέει όμως μια ψυχή, ήρθε η Τετάρτη, πάει η εβδομάδα. Η μέρα αρχίζει σιγά σιγά να τελειώνει και ο καθένας κάνει το δικό του απολογισμό. Άλλοι γυρίζουν από τη δουλειά, άλλοι ετοιμάζονται να βγουν και κάποιοι βρίσκονται ακόμη στο δρόμο. Εμείς για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή θα ακούσουμε καλή μουσική. Μουσική από διαφορετικές εποχές, διαφορετικές χώρες και ανθρώπους που είχαν κάτι ουσιαστικό να πούν μέσα από τα τραγούδια τους. Θα θυμηθούμε ιστορίες πίσω από γνωστές επιτυχίες, θα ανακαλύψουμε κάποιες λιγότερο γνωστές και που και που θα πούμε και καμία κουβέντα παραπάνω. Γιατί ένα καλό τραγούδι δεν είναι μόνο η μελωδία του, είναι η εποχή που γράφτηκε, οι άνθρωποι που το δημιούργησαν και όσα έζησε ο καθένας μας ακούγοντάς του. Θα μιλήσουμε και για σινεμά. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στις ταινίες που παίζουν στο Τεχνόπολης και στο Βιτσέντζο Κορνάρο. Να συστηθούμε όμως. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιθίου, να στείλουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Εκεί, πίσω από το μικρόφωνο, είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε για το επόμενο 2 ώρο, δηλαδή μέχρι τις 8. Πάμε όμως να δούμε γρήγορα και τι γίνεται έξω. Τι γίνεται με τον καιρό? Στο Ηράκλειο η κατάσταση σήμερα ήταν άστατη, με βροχές κατά διαστήματα, αέρα και θερμοκρασία αυτή την ώρα γύρω στους 20 με 21 βαθμούς. Προς το απόγευμα περιμένουμε κάποια ανοίγματα, αλλά το βράδυ υπάρχει ξανά πιθανότητα βροχής. Για την Κρήτη υπάρχουν και προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, οπότε όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, λίγη προσοχή παραπάνω. Στο εορτολόγιο σήμερα δεν βλέπω κάποιο από τα πρώτα ονόματα που λέμε. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά στο Γερβάσιο, στη Γερβασία, στο Ναζάριο, στον Ιγνάτιο και στην Ιγνατία. Αυτοί έχουν την τιμητική τους. Δεν ξέρω κανέναν με αυτά τα ονόματα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Μια ημέρα αφιερωμένη στους κοινούς κανόνες που εξασφαλίζουν ποιότητα και ασφάλεια σε προϊόντα και υπηρεσίες. Και μιας και μιλάμε για ποιότητα, στη μουσική υπάρχει ένα πολύ απλό κριτήριο. Ο χρόνος. Ένα τραγούδι μπορεί να γίνει επιτυχία μέσα σε λίγες μέρες. Το δύσκολο είναι να εξακολουθεί να ακούγεται ενδιαφέρον μετά από 20 ή 30 χρόνια. Απόψε θα ακούσουμε αρκετά τέτοια τραγούδια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, έχουμε και διαγωνισμό, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη και είναι μέρα για σινεμά και είπαμε να κάνουμε κάτι ειδικά για τις γυναίκες της παρέας μας. Κορίτσια, ας είμαστε ειλικρινείς, στο σπίτι μπορεί να έχετε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, αρκεί όμως να συμφωνεί και ο σύζυγος, ο σύντροφος, ο άντρας σας. Γιατί όταν έρχεται η ώρα να ανοίξει η τηλεόραση, το τηλεκοντρόλ έχει συνήθως το δικό του ιδιοκτήτη. Και αν υπάρχουν και παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον, τότε ξεχάστε σύριαλ, ξεχάστε ταινίες, ξεχάστε ενημερωτικές εκπομπές. Σήμερα έχει μπάλα, έχει αγωνία, έχει και τον καναπέ πιασμένο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σήμερα σας αποζημιώνουμε μόνο για κορίτσια, μόνο για γυναίκες. Να αφήσουν και λίγο τους άντρες να ασχοληθούν με τα δικά τους. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τις πιο γρήγορες. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Ένα τηλεφωνάκι στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260,
Εισιτήρια μόνο για γυναίκες. Εισιτήρια για σινεμά, για Τεχνόπολης, για Βιτσέντζο Κορνάρο. Ορμίξτε.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο. Και άλλο Mercedes. Μαζί μας και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Παξεβάνη.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι 105,1. Δήμος Κιβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Σε παράλληλη μετάδοση και Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας.

Είπαμε, έχουμε και διαγωνισμό, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη, μέρα για σινεμά, και είπαμε να κάνουμε κάτι ειδικά για τις γυναίκες της παρέας μας όμως. Το ξανατονίζω, μόνο για γυναίκες σήμερα. Επειδή έχει ποδόσφαιρο το βράδυ και από ό,τι φαίνεται ο καναπές είναι κατελημένος, το ίδιο και το τηλεκοντρόλ. Γι' αυτό, κορίτσια, ετοιμαστείτε. Δωρεάν εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο. Ένα τηλέφωνο θα κάνετε στο 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση να έχετε. Και πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τυχερές.

εδώ ανεβάζουμε ένταση. Talk Talk και Live What You Make It. Ένα από, από τα τραγούδια που αποδεικνύουν ότι η pop μπορεί να είναι ταυτόχρονα έξυπνη, δυναμική και διαχρονική. Η χαρακτηριστική κιθάρα και ο ρυθμός του δεν αφήνουν το πρώτο κομμάτι της εκπομπής να γίνει υπερβολικά ήσυχο.

Αυτός είναι ο Brandon Flowers και το I Can Change. Κυκλοφόρησε το 2015 και έχει μία ενδιαφέρουσα σχέση με τη βρετανική μουσική των 80's. Στην παραγωγή του χρησιμοποιούνται στοιχεία από το Small Town Boy των Broskin Beat. Ακούμε επίσης τον Neil Tennant των Pet Shop Boys. Μία όμορφη συνάντηση διαφορετικών μουσικών γενεών.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν τα αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο.

Μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο η Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

Έτσι θα κλείσουμε για την πρώτη ώρα. Με βαρύ καύσιμο. Με τις τιμές και που έχουν πάει τα καύσιμα, ότι πρέπει είναι το κομμάτι. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία, συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 7 και 5. Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Μουσικό κανάλι 105,1. Αλλάζουμε λίγο κατεύθυνση. Περισσότερο ηλεκτρονική μουσική τώρα. Ιδιαίτερες διασκευές και ένας ήχος που ταιριάζει στην ώρα. Γιατί όσο προχωράμε το απόγευμα, τόσο αλλάζει και η διάθεση. Και ξεκινάμε με τον Alan Parsons. Serious.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας.

Μαζί μας, Secret Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Θα κινηθούμε σε πιο μελωδικούς δρόμους με τραγούδια που έχουν ιστορία και αρκετό συνέστημα. Επίσης θα μιλήσουμε και για τις ταινίες που παίζουν αυτή την εβδομάδα στα σινεμά Τεχνόπολης και Βιτσέντζος Κορνάρος. Και πάμε να δούμε γρήγορα τι παίζει. Λοιπόν, πρώτη ταινία είναι «Η άλλη μαμά». Πόσο καλά γνωρίζουμε εκείνους που αγαπάμε. Η Τζέσικα Τζάστεϊν πρωταγωνιστεί σε διπλό ρόλο σε μια ανατριχιαστική ιστορία. Ένα μικρό κορίτσι δένεται με μια σκοτεινή παρουσία που μοιάζει με τη μητέρα του. Φόβος, αγωνία και μια ανατριχίλα που σε ακολουθεί μέχρι το σπίτι. Η επόμενη ταινία είναι το ημερολόγιο της Verity. Τεχνόπολης και Βιτσέντζος παίζει αυτό. Μερικά μυστικά καλύτερα να μένουν κλειδωμένα. Η Άννα, η Άν Χάθαουεϊ, η Ντακότα Τζόνσον και ο Τζος Χάρνετ σε ένα ψυχολογικό θρίλερ όπου μία συγγραφέας ανακαλύπτει ένα ανατριχιαστικό χειρόγραφο. Τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Μια ιστορία γεμάτη καχυποψία, ένταση και ανατροπές. Η επόμενη ταινία είναι με τον Brad Pitt που επιστρέφει στην καρδιά του κτίνους. Ο Brad Pitt στην πιο άγρια μάχη της ζωής του μετά από αεροπορική συντριβή βρίσκεται μαζί με το σκύλο του στα παγωμένα τοπία της Αλάσκας, μια σκληρή περιπέτεια επιβίωσης που συνδυάζει την αγωνία με τη βαθιά συγκίνηση για τη δύναμη της αληθινής φιλίας μεταξύ ανθρώπου και σκύλου. Από αύριο η μεγάλη επιστροφή, Street Fighter. Όταν αρχίζουν οι γροθιές, τα λόγια περιτεύουν. Ο Άντριου Κότζι, ο Νόα Σεντινέο και ο Τζέισον Μωμόα μεταφέρουν τη θρυλική μάχη στη μεγάλη οθόνη. Παγκόσμιο τουρνουά κρύβει θανάσιμη συνωμοσία, δυνατές συγκρούσεις, αδρεναλίνη και δράση που δεν αφήνει περιθώρια για ανάσα. Σίγουρα για εμάς τους μεγαλύτερους ένα δάχρυ θα κυλήσει αφού ήμασταν φανατικοί στα games. Από αύριο παίζει και η πτώση της Φάλαινας. Φαντάσου να έχεις λιγότερο από μία ώρα για να σωθείς μέσα σε μία τεράστια φάλαινα. Όστιν Έιμπραμς και ο Τζος Μπρόλιν σε μια απίστευτη περιπέτεια επιβίωσης, αγωνία που κόβει την ανάσα, αλλά και συγκίνηση για τη σχέση πατέρα και γιου. Από αύριο παίζει και η Βαλίτσα, ελληνική ταινία, τρεις φίλες, μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα και ένα πτώμα. Τι μπορεί να πάει στραβά? Σχεδόν τα πάντα. Η Λίλα Μπακλέση, η Τόνια Σωτηροπούλου και η Αναστασία Παντούση μπλέκουν σε μια ελληνική κωμωδία γεμάτη απρόοπτα, κυνηγητά και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Γέλιο με την ψυχή σου, υπόσχεται. Άντε να δούμε. Αποκλειστικά στο Τεχνόπολης, Resident Evil. Μια συνηθισμένη νύχτα μετατρέπεται σε απόλυτο εφιάλτη. Ο Όστιν Έιμπραμς και ο Μπολ Βόλτερ Χάουζερ πρωταγωνιστούν σε ένα τρομακτικό θρίλερ. Ένας νεαρός διανομέας μπλέκει σε έναν ανελαίητο αγώνα επιβίωσης, φόβος, ένταση και η αίσθηση πως ο κίνδυνος παραμονεύει παντού. Η Οδύσσια, τα πάμε, τα ξανάπαμε, πηγαίνετε να τη δείτε. Ειδικές προβολές, μόνο για σήμερα παίζουν οι εκδικητές τελευταία πράξη. Το The Social Reckoning. Η Θυσία στο Βιτσέντζο Κορνάρο. Το Νάζα. Και η Πατρίδα. Like
Και τους μικρούς φίλους όμως έχουμε πολλές ταινίες. Έχουμε ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι, το ξεχασμένο νησί, το Paw Patrol, ο Μπαλουματούλης και τα Minions. Οπα, οπα, έχουμε και το Σον το πρόβατο. Οι καλύτερες ιστορίες αξίζουν τη μεγάλη οθόνη στο Τεχνόπολη στην Αμουδάρα και στο Βιτσέντζο Κορνάρο στο κέντρο του Ηρακλείου. Το σινεμά έχει τον πρώτο λόγο. Πρόγραμμα προβολών και εισιτήρια στο technopolis.net.

Αυτός είναι ο Benny Mardones και το Into the Night. Το Μέσα στη Νύχτα κυκλοφόρησε το 1980, γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Το ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν 9 χρόνια αργότερα, το 1989, άρχισε να ακούγεται ξανά στο ραδιόφωνο και επέστρεψε στις πρώτες 20 θέσεις του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Μία δεύτερη καριέρα για το ίδιο τραγούδι. Αυτό δείχνει τη δύναμη που έχει και εξακολουθεί να έχει το ραδιόφωνο. Ένας παραγωγός μπορεί να ξαναφέρει στο προσκήνιο ένα τραγούδι που ο κόσμος είχε ξεχάσει και ξαφνικά να το ανακαλύψει μία ολόκληρη νέα γενιά.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτυπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Αυτοί ήμασταν και για σήμερα. 2 ώρες μουσικής με τραγούδια από διαφορετικές εποχές και αρκετές ιστορίες πίσω από αυτά. Ξεκινήσαμε από την Ιταλία, κλείνουμε με το Wonderful Life. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα. Από όπου και αν μας ακούσατε σήμερα, ελπίζω να βρήκατε κάτι που να άξιζε το χρόνο σας. Ένα τραγούδι που είχατε ξεχάσει, μια ιστορία που δεν γνωρίζατε ή απλώς λίγη καλή μουσική στο τέλος μιας γεμάτης ημέρας. Από το μουσικό κανάλι 105,1 είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, σας ευχαριστώ για την παρέα, να έχετε ένα καλό βράδυ και να προσέχετε. Εμείς, πρώτο Θεός, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Κατά το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 8.

0: 95,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ladies and gentlemen. As you can hear, the miracle of StereoDisc is the perfect reproduction of the instrument.
8: One small step for man, one giant leap for mankind.
9: This recording was made to enable you to enjoy the amazing experience of stereophonic sound.
10: It is a countdown to history.

But I'm telling you, everything is beautiful here.